Σκαμαράως, κρίνδιος, πυρενιαρός, δύο καριός. Σκαμαράως, trap, trap, γεννώ άτυπο ζήνα. Trap, phone, σκάνω deep in the trap. Trap, γεννώ άτυπο ζήνα. Trap, phone, σκάνω deep in the trap.